0: turn on.
1: Turn on that radio and back in.
2: 92 City FM.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

know the hardest.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
1: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: City 92, on FM, on site, and on Radio Player app.
1: The best music at the best frequency.
2: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Discover great music.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοδιβούτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ

0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Discover great music.
2: Ελεύκο 87,7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σήμερα είναι 27 Μαΐου του 2026, είναι Τετάρτη, είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 16, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο lfco.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται επίσης και στο application και σε iOS και σε Android. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά αυτή τη μέρα, 27 Μαΐου σήμερα του 2026, και μετά επανερχόμαστε εδώ να δούμε την ταυτότητα της ημέρας.

27 Μαΐου και είναι Διεθνή Σήμερα Μάρκετινγκ. Είναι η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας το 1679. Το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράιχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Είναι επιχείρηση ανθρωποειδές. Έχει γίνει και βιβλίο, έχει γίνει και ταινία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται το σχέδιο Καλλικράτης για τους Δήμους. Σαν σήμερα το 1960 έχουμε δικτατορία στην Τουρκία με τον Τζεμάλ Γκρουσέλ να ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Σαν σήμερα ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 περιβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες πως εκείνη τη μέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν με αυτήν την ιστορία. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι 27 Μαΐου σήμερα του 2026.

Εντάξει, τώρα 27 Μαΐου σήμερα το όνομα του νέου κόμματος και η παρουσίαση του χθες του Αλέξη Τσίπρα μονοπολεί σήμερα την κουβέντα στα sites, στα social media, με την παρουσίαση που έγινε στο Θησίο, έτσι περιγραμματικά, που ο πρώην Πρωθυπουργός ανέλησε τους στόχους της νέας του κίνησης, τις 7 δεσμεύσεις του, και κάλεσε τον κόσμο να μπει στο site του να υπογράψουν τη διακήρυξη. Το όνομα του κόμματος Ελλάς προφανώς σηκώνει μια κουβέντα, οποιοδήποτε και να ήταν το όνομα του κόμματος σήκωνε μια κουβέντα, εφόσον είναι μια πολιτική κίνηση. Αυτά θα κάνουμε έτσι και μερικά σχόλια αργότερα. Πάντως, εντάξει, αυτή είναι από την κυρίαρχη είδηση στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πλέον και αυτό να μπαίνει στη διαδικασία της διεκδίκησης της ψήφου. Τελείωσε και αυτή, αν θέλετε, αναμονή, είτε αντιπαθούσες ή συμπαθούσες τον πρώην Πρωθυπουργό. Υπήρχε μια αναμονή για να δούμε τα πολιτικά του σχέδια με βάση και τα δημοσιεύματα που είχαν από τους τελευταίους 8 μήνες από την είδηση του Ινστιτούτου του και μετά. Πολύς Αλέξης Τσίπρας από χτες. Τώρα αρχίζει έτσι και διαμορφώνεται πλέον και το σκηνικό και στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε και με αυτό του Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Εντάξει, υπάρχει και πολύ κριτική από τις άλλες πλευρές με όλα αυτά τα νέα κόμματα, τα οποία το κεντρικό ζήτημα, αν θέλετε, που υπάρχει, που τίθεται η συζήτηση πια, είναι ότι αν κομίζουν κάτι καινούριο ή όχι στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Είναι ο Λευκό 7 και 7, είναι 27 Μαΐου σήμερα του 2026.

she clean up with cityfm92.gr Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: 97,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Εν εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή το αρμόδιο Υπουργείο. Έτσι δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm. Enlefko.

Λευκόρντ από τα 7 Alternative, λίγο μετά τις 7.30, 27 Μαΐου σήμερα του 2026. Έχουμε καλεσμένο σήμερα ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, ο The Boy θα είναι εδώ για να συζητήσουμε για όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που ετοιμάζει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Σε περίπου μια εβδομάδα από τώρα, 5 με 7 Ιουνίου, με τον τίτλο ο τίτλος είναι ακριβώς «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». 5 με 7 Ιουνίου στέγη Ιδρύματος Ωνάση, performance, παραστάσεις, προβολές, θα μας τα εξηγήσει όλα εδώ από κοντά λίγο μετά τις 9 ο Αλέξανδρος Βουλγάρης. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative, είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, ο Παναγιώτης Μενεγός θα είναι πολύ σύντομα εδώ κοντά μας στον αέρα του Λευκό 87 και 7.

Είναι ο Λευκός 17, είναι το Alternative. Κοιτάμε λίγο την επικαιρότητα εκτός από την είδηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που τα λέγαμε και πριν. Εντάξει, νομίζω ότι η αρκετή ζέστη που έχει πιάσει ξαφνικά είναι μια κουβέντα. Κάπου περιμένουν βροχές στην Ελλάδα, αλλά στην ουσία έχει πάρα πολύ ζέστη και στην κεντρική Ευρώπη. Κάτι που για το επειδή είναι πολύ νωρίς. Κάτι μας κάνει να ανησυχούμε ιδιαίτερα για το καλοκαίρι και αυτή την απότομη μετάβαση που έχουμε. Η Αθήνα έχει λίγο και έχει αρχίσει και καψώνει το τσιμέντο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να δούμε και τις θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα, που θα πλησιάσει και θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Κάπως έτσι, σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί και τις υπόλοιπες ημέρες στην Αθήνα ο καιρός, με θερμοκρασίες που να προσεγγίζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Είναι ο Λευκό 17 και 7, είναι το Alternative.

0: Citian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 20071.

0: Πανά! Φεύγω!
1: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
2: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
3: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
4: Θα παλάζει για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Discover great music.

0: 2-8-7-7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

8 και 9 Λευκόλυντα, 7 και 7, 27 Μαΐου σήμερα το 2026, ημέρα είναι Τετάρτη, 29 βαθμούς θα έχει σήμερα η θερμοκρασία στο ψηλό της, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, έτσι η ζέστη μας έχει επισκεφτεί γερά, όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, έχουν και αρκετά προβλήματα στην κεντρική Ευρώπη με αρκετή ζέστη. Τώρα στην κίνηση έχει αρκετή στον Κηφισό, σε εξόδου της Αττικής Οδού, στη Λεωφόρο Αθηνών θα βρείτε κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού κίνηση έχει επίσης κομμάτια της Κηφισίας, κομμάτια της Μεσογείων, η περιφερειακή του Ημιτού και η άνοδος της Συγκρού αυτή τη στιγμή. Είναι ο Λευκόλυντα 7 και 7, Soul to Soul Back to Life ακούσαμε μόλις, αυτό είναι το Αλμίβα, η Αλμίβα και το What's Love.

27 Μαΐου σήμερα του 2026 η Ελλάς του Τσίπρα είναι ένα, το είναι πλέον ένα άλλο κόμμα πολιτικό σχήμα που μπαίνει στην, στο πολιτικό παιχνίδι εδώ στην Ελλάδα μετά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε το δικό του κόμμα με χτες το θυσίο, με αρκετό κόσμο που είχε μαζευτεί εκεί με μια ομιλία στην οποία έβαλε τις δεσμεύσεις του κόμματός του, αλλά έδειξε και την, πώς θα πορευτεί, πώς και θα είναι η ιδεολογία πίσω από αυτή την, πίσω από το καινούριο το αυτό σχήμα. Δεν υπήρξαν άλλα στελέχη που να ανέβηκαν μαζί τους πάνω στη σκηνή. Το μόνο που η μόνη στελεχολογία ήταν από τους παρευρισκόμενους και με τις φωτογραφίες που βρέθηκαν εκεί κατά διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς το όνομα, επειδή και ο ίδιος ο Τσίπρας αλλά και το επιτελείο του Ινστιτούτου του μέχρι πρότινος είχαν δημιουργήσει, ας πούμε, μία, ξέρω εγώ, να το πούμε κάπως ανυπομονησία για το πώς θα το πει, να το είχαν δημιουργήσει ένα suspense ότι δεν το αποκαλύπτανε, δεν διέρεε, δεν το λέγανε, οπότε στην ουσία όταν δημιουργείς και τόσο suspense είναι ανάλογα να συζητηθεί παραπάνω από όσο χρειάζεται το συγκεκριμένο όνομα. Ένα όνομα που όμως κατά τη γνώμη μου ταπεινή περιέχει ένα ρίσκο, διότι είναι αρκετά φορτισμένο και με η λέξη Ελλάσος παρακλάδι του ΕΑΜ, η λέξη Ελλάσος Ελλάδα, η λέξη Ελλάς ακόμα και ως ελληνική αστυνομία που γράψαν διάφοροι, δηλαδή έχει διάφορα πράγματα που μπορεί να το συνδέσει σε άλλα εκτός από το πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν είσαι και εσύ ένα πρόσωπο φορτισμένο, προφανώς το να βάζεις και άλλη μια κουβέντα στο κεφάλι σου και άλλη μια συζήτηση στο κεφάλι σου, δεν ξέρω πώς μπορεί να σου βγει αυτό όσον αφορά τις επιδιώξεις που έχει ο Αλέξη Τσίπρας. Πάντως η αλήθεια είναι η εξής: αν στις εκλογές, όποτε γίνουν και αυτές, το ποσοστό του κόμματος Ελλάς είναι τέτοιο, το κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι τέτοιο, το οποίο θα τον καθιστά εκ νέου ως παίκτη στο πολιτικό γίγνεσθε, τότε νομίζω θα είναι ό,τι συζήτηση και να κάνουμε για το κόμμα τότε θα είναι περιττή. Αν όμως δεν είναι παίκτη, αν το ποσοστό του δεν είναι κάποιο που να πεις ότι δημιουργεί νέες δυναμικές, τότε οπότε θα ξανακάτσουν και θα τα δουν όλα κάτω, ή θα, οι αναλυτές ή οποιοσδήποτε θα ξανακάτσουν τα δει όλα κάτω, θα δει, μπορεί να πει ότι και το όνομα έπαιξε το ρόλο του. Είναι αυτό, είναι μια προφανώς στην πολιτική, είπε ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, μας έλεγε και είχε δίκιο ότι στο τέλος, δεν είναι και καμιά σοφία αυτό που θα πω τώρα, ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αν πας καλά στα αποτελέσματα που έχεις είτε στις εκλογές είτε στις δημοσκοπήσεις είτε οτιδήποτε, η συζήτηση πάει αλλού. Αν δεν πας καλά, τότε όλα σε εξεψυρίζουν για οτιδήποτε έχεις αποφασίσει. Τέλος πάντων, στην πραγματικότητα είναι η εξής: από τις 26 Πέμπτου του 2026 έχουμε άλλο ένα κόμμα στο πολιτικό σκηνικό. Λέγεται Ελλάς και ο αρχηγός του είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ναόμι Σάρον, Gang Would Do This Over, εδώ στον Λευκό 17 και 7.

Ελευκόντε 7 και 7. Πάμε να περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Χάλασε συσκευή σου. Τώρα η περισσότερη Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μια ώρα και δέσμευση για να μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Να μην μείνει συσκευή. Μάθετε περισσότερα στο κατάστημα της Vodafone στο vodafone.gr. Πάντα μαζί μας επίσης είναι και η Novibet, η οποία σας λέει το εξής, ότι καλείστε να γνωρίσετε τα παιχνίδια που υπάρχουν και ειδικά το The House of Witches, το ελληνικό live game show που σε ταξιδεύει σε ένα κόσμο μυστηρίου, ένα σκοτεινό διασκεδαστικό concept με παρουσιάστες, μάγισσες που μιλούν ελληνικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να απογειώσει την εμπειρία σου στο live casino της Novibet. Με Florence and the Machine έρχεται σε λίγες μέρες τον Ιούλιο στην Αθήνα, σε λίγους μήνες δηλαδή. Αυτό είναι το Hanger. Πάμε μέχρι τις 8.30. Επιστρέφουμε μετά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων 27 Μαΐου σήμερα του 2026.

0: 97,7.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
2: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
3: 92.
4: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
1: Νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα.
0: Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γκρινιάρ, παιδάκι μου. Δηλητηριάζει, είπαμε τα πάντα και δεν αναδεικνύει τίποτα. Και θυμάμαι ένα φιλαράκι μου, τον Bob Tom Marley. Κάποτε μου είχε ψιθυρίσει. Ακουρένο. Η γκρίνια είναι δυστυχώς προσευχή στο διάβολο.
17: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
18: Η καλή είδηση της ημέρας.
19: Ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή το αρμόδιο Υπουργείο. Έτσι δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
20: Enlefko.

0: μέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 33 είναι Λευκό, 87 και 7 είναι το Λατέρνα. Τι πάμε μαζί καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Μένεγος θα απουσιάσει για ακόμα μερικές μέρες. Θα είναι σύντομα εδώ μαζί μας. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Σήμερα πολύ Τσίπρας υπάρχει προφανώς. 27 Μαΐου. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος, λέει Καθημερινή. Ελλάς στο όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι. Η υψηλότερη από την Αττική πυκνότητα πληθυσμού. Και βολές καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές, λέει η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Στα εφημερίδα τα νέα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου, βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό. Στην εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα είναι ο Αλέξη Τσίπρας, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το κόμμα και έχει φωτογραφία τον πρωθυπουργό με το κοριτσάκι που έδωσε τον πάπυρο που λέγεται το όνομα του κόμματος. Πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου διοκτήτη στα κτηματολόγια, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, και Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το μανιφέστο, λέει, οι Ελασίτες ξανάρχονται, και έχει φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς δεικτικά απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Οι 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα, λέει, απογευματινή για τον Αλέξη Τσίπρα. Στη Δημοκρατία, λέει, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα έρεμα νερά, βαρισίμαντα μηνύματα καραμαλή για τα εθνικά θέματα και αμετανόητο Τσίπρα από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Στην Κόντρα News, κεντρικό θέμα είναι και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας με τίτλο «Νέα μεταπολίτευση και με Αλέξη και Ελλάς». Στα αθλητικά τώρα, κεντρικό θέμα το μεγάλο στοίχημα του Νέστρουπ που έκλεισε στον Παναθηναϊκό, θα είναι ο Νίστρουπ, ο νέος του προπονητής, μέχρι το 2028 υπέγραψε ο Δανός. Νίστρουπ διετίας και άσος, λέει ο Λέι Live Sport. Στόχος 4 Βάργκα να έρθουν στην ΑΕΚ, λέει Live Sport. Φωτιά στα γκάρντ, λέει, για τον Ολυμπιακό, που έρχονται διάφορες στη μεταγραφολογία του μπάσκετ στον απόϊχο του τη νίκη στο Final Four και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ελευκό 87 και 7, εδώ είστε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε. The Benny King, Stand By Me.

Λευκόντα, 7 και 7, 8 και 40 είναι η ώρα. Μα είστε πάντα εδώ συντονισμένοι. Διαβάζω στην Καθημερινή. Περιορίσαμε, λέει, περιορίσαμε τα κινήσεις και τα βένες λόγω ακρίβειας. Τα νοικοκυριά περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. Αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις με 5% κάτω τον Μάιο. Υψηλές τιμές ενέργειας φέρουν αυτό. Η υψηλή τιμή της βενζίνης, όπως έχει διαμορφωθεί και μετά από όλα αυτά τις καταστάσεις που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο και μετά την επίθεση Ισραήλ και είπα στο Ιράν, και φαίνεται και ο κλάδος της εστίασης να πληρώνει με έναν περιορισμό, έχει ένα κόψιμο 2% στο ήδη συνεχώς μειωμένο ποσοστό που πέφτει η εστίαση το τελευταίο διάστημα, που δείχνει να πιέζεται πολύ από τις καταστάσεις. Βέβαια, εντάξει, είναι και οι τιμές που ανεβαίνουν συνεχώς, οι οποίες οδηγούν σε έναν επανακαθαρισμό του οικογενειακού προϋπολογισμού. Έχουμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο, έχει μέσα 8.929 ευρώ, 8.929 ευρώ. Για να τα κερδίσετε πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 19600 τη λέξη WIN, να περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, όπου με λίγη εκεί στις 4 η Μέρη θα τηλεφωνήσει σε ένα τυχερό, σε μια τυχερή. Πρέπει να απαντήσει στα 4 πρώτα χτυπήματα για να πει το ποσό για να το κερδίσει, 8.929 ευρώ. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 2-2-14-2-14-80-20. Πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. Τέμι Μπαλά και Τρακούλα.

Billy Eilish, Birds of a Feather, Λευκόντα, 7 και 8 και 48 είναι η ώρα. Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Δύο ταινίες στο Fame την Παρασκευή 29 Μαΐου και το Lilo and Stitch, το παιδικό, στις 30 Μαΐου. Είναι αυτές που ξεκινάει το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είναι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο σας στηρίζει όλη αυτή την ενέργεια και σας καλεί να μπράσετε και από το περίπτερό του, να πάρετε τα ποπκόρν σας και να πιάσετε θέση για την πολύ ωραία αυτή προβολή κάτω από, από τον Αττικό ουρανό. Μπείτε στο πρόγραμμα στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να δείτε το πρόγραμμα των ταινιών και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μαζί μας πάντα είναι και η Vodafone, η οποία έρχεται και σας λέει το εξής, ότι μπορείτε να πάτε στο Vodafone Service και να δείτε πώς να επισκευάσετε το κινητό σας και να μην μείνετε χωρίς κινητό για παραπάνω από 48 ώρες. Λιώκα, Simply Falling, με αυτό πάμε μέχρι τις 9, μετά περιμένουμε εδώ τον Αλέξανδρο Βουλγαρή.

0: great music.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day!
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας.
9: City on Web.
10: cityfm92.gr.
11: Εδώ ακούς,
12: εδώ ακούς
11: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
13: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
14: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
13: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
14: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
13: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
14: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
15: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας

0: 2261-081-660.
1: CDFM 92.
2: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
3: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μια Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
11: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
12: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς?
13: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7. Discover great music.

0: 2 87 87.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Είναι Λευκό 87 και 7 είναι το Alternative, 27 Μαΐου σήμερα του 2026. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber, σε WhatsApp. Καλημέρα στην Κική, καλημέρα και στην Άννα. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, ο Παναγιώτης Μένεγος απουσιάζει, θα είναι σε λίγες μέρες μαζί μας. Όλα τα πράγματα είναι καλά, επειδή ρωτάτε το τι συμβαίνει. Δεν τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι, δεν έχει φύγει με κάποιο αμόρε σε άλλη χώρα. Προφανώς υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο όμως έχει διορθωθεί και θα είναι τώρα σε λίγες μέρες μαζί μας. Αλλά είναι εδώ μαζί μας ο Αλέξανδρος Βούλγαρης.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, The Boy. Τώρα αυτό πώς με το Βούλγαρης να προχωρήσουμε, Αλέξανδρος Βούλγαρης.
3: Ναι, όπως θες.
2: Πολύ, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε on air εδώ στον αέρα του Λευκού 87 και 7 και... Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση πολύ δημιουργική τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζεις και βγάζεις τους δίσκους ως The Boy. Συνεχίζεις και κάνεις ταινίες ως ο Αλέξανδρος Βούλγαρης. Η Μάργκο ήταν η τελευταία που συζητήσαμε. Ήταν εδώ και η Σοφία Κόκαλη, για να πούμε για την τελευταία. Και κάνεις και ένα, πλέον είσαι και, μπορώ να σου πούμε, και curator με κάποιο τρόπο για ένα πράγμα που θα εμφανιστεί στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 5 με 7 Ιουνίου. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: Ναι.
2: Τώρα αυτό για να το περιγράψουμε.
3: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, πιστεύω. Στην ουσία είναι ένα τριήμερο event, 5-6-7, ναι, το οποίο περιλαμβάνει πολλά πράγματα.
3: Ναι. Είναι σε όλους τους χώρους της στέγης, περιλαμβάνει χοντρικά μια μεγάλου μήκους ταινία καινούρια, μια μικρού μήκους, μια συναυλία, μια έκθεση φωτογραφίας, ένα αφιέρωμα σε αυστραλιανό κινηματογράφο, 21 ταινίες, ένα καινούριο μουσικό άλμπουμ από το Δεσποινιστήριχρωμη, όλα αυτά μπλεγμένα με σκηνικά του Κωνσταντίνου Λαμπρίδη, μια animation ταινία της Ειρήνης Βιανέλη, φωτογραφική έκθεση της Μυρτού Τσίμα, δουλεύουμε τη Φλωμαρία την Παπαδάκη, την ηθοποιώ πολύ σε αυτό το πράγμα, οπότε είμαστε δηλαδή μια παρέα, αν θυμάμαι, ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί αρκετά χρόνια με τους περισσότερους, που κάπως στείνουμε αυτό το πράγμα, οι αίθουσες μεταξύ τους συνομιλούν με έναν τρόπο και όλα αυτά τα έργα, σαν να λέμε, οπότε ναι.
2: Τώρα θα σου κάνω μια ηλίθια ερώτηση, αλλά πρέπει να την κάνω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου να κάνω. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Δηλαδή, στην ουσία είναι κάτι που δεν, δηλαδή ότι παίρνουμε μια χώρα. Ναι. Και τι, αυτό συμβαίνει και συνέχεια στην ιστορία της φιλοσοφίας, αλλά και στην ιστορία της λογοτεχνίας. Ναι. Ότι τέλος πάντων να παίρνουμε μια χώρα και να φτιάχνουμε μια ιδέα γύρω από τη χώρα, ναι, χωρίς την ουσία να περιγράφουμε την ίδια τη χώρα.
3: Ναι. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή αυτό που κάνουμε και εδώ πέρα και στην Αθήνα. Ο καθένας με κάποιο τρόπο φτιάχνει τη δική του Αθήνα. Δηλαδή επιλέγει να κοιτάει κάποιες πραγματικότητες και κάποιες άλλες να τις αφήνει εκτός, φτιάχνει τη δική του εκδοχή του τι είναι αυτή η πόλη, ας πούμε. Οπότε ξέρεις, με τον ίδιο τρόπο εγώ παρουσιάζω, ας πούμε, την Αυστραλία η οποία εμένα μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Υπάρχει μια σχέση περίεργη εδώ και 12-13 χρόνια που έχω να προέκυψε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κάπως απότομα, δεν έγινε σταδιακά. Δηλαδή μέσα σε μία μέρα έτυχε να δω δύο ταινίες, και ενώ βλέπω άπειρες ταινίες από πολλές χώρες, αλλά για κάποιο λόγο αποφάσισα εκείνη τη μέρα ότι θέλω να μάθω, ας πούμε, αυτή τη χώρα μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της, και όταν λέω να τη μάθω όσο γίνεται απ' έξω, πως βλέπουμε μια ελληνική ταινία και λένε Πάτρα, το Λεμαΐδα, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, καταλαβαίνουμε το χιούμορ, βλέπουμε έναν ηθοποιό και ξέρουμε τι αντιπροσωπεύει, ότι να αποκτήσω, ας πούμε, μια σχέση με την Αυστραλία και τον Αυστραλιανό κινηματογράφο αντίστοιχη οικειότητα με αυτή που έχω με τον ελληνικό, ας πούμε.
2: Άρα ο κινηματογράφος ήταν το πρώτο. Από εκεί ξεκίνησε.
3: Από εκεί ξεκίνησε.
2: Τώρα φαντάζομαι δεν θα. Αυτό που είδες ήταν από τα ονόματα της Αυστραλίας, τα γνωστά, ή κάτι πιο.
3: Όχι, είναι μια ταινία που. Συγγνώμη. Είναι μια ταινία που αυτή τη στιγμή θεωρείται σημαντική. Δεν είναι καν Αυστραλιανό σκηνοθέτη, είναι του Τετ Κότσεφ, που είναι Καναδός. Και είναι μια ταινία που όταν βγήκε, κάπως παίχτηκε τότε στο Φεστιβάλ του Κανών, αρχές της δεκαετίας του 70, Waking Fright λέγεται, για πάρα πολλά χρόνια μετά ήταν εξαφανισμένη. Μιλούσανε για αυτή κάποιον, η Κέιβ, ας πούμε, έλεγε ότι είναι αγαπημένη του Αυστραλιαν ταινία. Και το 2012 ο Σκορσέζε του προτείναν από τις Κάνες να προβάλλει μια ταινία η οποία έχει ξαναπαιχτεί στις Κάνες, κάτι το οποίο οι Κάνες γενικά δεν το κάνουν, δεν ξαναπροβάλλουν ταινίες. Και αυτός επέλεξε το Waking Fright, το οποίο το είχε δει στην πρώτη προβολή και δεν το είχε ξαναβρει από τότε. Και η ταινία παίχτηκε και κάπως έγινε ένα μπαμ, ξανακυκλοφόρησε, οπότε εγώ έτυχε να τη δω κάπως εκείνες τις μέρες που άρχιζε να λίγο να συζητιέται, ας πούμε, με έναν τρόπο εκεί, 2012-2013, ας πούμε. Και την ίδια μέρα μια ταινία που λέγεται Devil's Playground, του Fred Skepizzi. Ναι, αυτές κάπως με κάποιο τρόπο, ας πούμε, με κάναν να πάρω αυτή την απόφαση.
2: Να μπει σε αυτό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους, δηλαδή υπάρχει κάτι...
3: Των ταινιών.
2: Ναι,
3: ναι, υπάρχει... Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα προφανώς. Μία βάση θα έλεγα ότι είναι η σχέση με τη φύση, το οποίο είναι λίγο βασικό χαρακτηριστικό γενικότερα των ανθρώπων οι οποίοι μένουν στην Αυστραλία. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για τους αβορίγινες και όλη αυτή τη σχέση την οποία έχουν, ας πούμε, με τη φύση μέσα από τον πολιτισμό τους. Είτε μιλάμε για τους λευκούς οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα και αντικρίζανε μία φύση τελείως ιδιαίτερη και πάρα πολύ έντονη, ακόμα και τρομακτική. Δηλαδή υπάρχουν και ταινίες στο το Picnic at Hanging Rock, ας πούμε, του Peter Weir, που είναι μια τις πιο
2: εμβληματικές
3: ταινίες. Ναι. Ναι, ας πούμε, αυτή η ταινία με έναν τρόπο, αυτό το οποίο ένα από τα πράγματα που διαπραγματεύεται είναι ένα σύνδρομο που λέγανε τότε που είχαν οι λευκοί του στα τέλη του 19ου αιώνα, που θεωρούσαν, φοβόντουσαν ότι θα εξαφανιστούν στην έρημο. Ότι, ας πούμε, θα είχαν τα παιδιά τους, ότι θα γυρίσουν το βλέμμα τους αλλού και όταν θα ξαναδούν θα έχουν χαθεί με έναν τρόπο. Οπότε, ναι, αυτή η σχέση με τη φύση και το πώς η φύση είναι σχεδόν χαρακτήρας στις ταινίες. Είναι πολύ έντονη σε όλες τις ταινίες και παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν είναι απλά δηλαδή ομορφιά, δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι σαν να λέει κάτι, σαν να... Υπάρχει μια επικοινωνία με αυτό. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό.
2: Υπάρχει αυτή το. Που άμα δούμε το χάρτη, στην ουσία όλο το κέντρο της Αυστραλίας είναι άδειο.
3: Ναι.
2: Και
3: ναι,
2: οι πόλεις βρίσκονται στα παράλια κάπως, ας πούμε, της Αυστραλίας, πάνω στους ωκεανούς. Και ναι, αυτό δημιουργεί και μια. Ότι τι συμβαίνει στο κέντρο, δηλαδή ότι τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που είναι σχεδόν άδεια.
3: Σίγουρα. Και ξέρεις, και το άδειο ήταν, πώς το λένε, ο τρόπος με τον οποίο είδανε αυτή την έρημο οι λευκοί που πηγαίνανε. Δηλαδή αυτό δεν ήταν άδειο, μένανε ας μαυρογίνες. Υπήρχαν κοινότητες πολύ συγκεκριμένες, αλλά το θεωρούσανε, ας πούμε, άδειο με έναν τρόπο. Αλλά ναι, οι έρημος και οι διαφορετικές έρημοι που υπάρχουν έχουν επίσης πολύ σημαντική ιστορία. Έχουν δική τους, δικά τους φυτά, υπάρχει μαγειρική, ας πούμε, των αβορίγινων στις ερήμους, είναι με τελείως άλλα υλικά, οπότε υπάρχει, ας πούμε, μια... υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, εκεί πέρα πολύ ενδιαφέροντα.
2: Φαντάζομαι ότι δεν ήταν τυχαίο ότι το τελευταίο σου άλμπουμ λέγονταν Αυστραλία.
3: Όχι, όχι, με την έννοια ότι σου λέει υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια αυτό το ενδιαφέρον, το οποίο και εγώ, ας πούμε, το βλέπω... Ξέρεις, το βλέπω... πώς επικοινωνεί και επηρεάζει με τα πράγματα τα οποία κάνω, συνήθως κατόπιν εορτής. Δηλαδή θα τύχει να κάνω μια ταινία και αφού την κάνω θα εντοπίσω, ας πούμε, τη σχέση με το Αυστραλιανό κινηματογράφο, κάποιες επιρροές, κάποια τέτοια πράγματα.
2: Πάμε να ακούσουμε το Αυστραλία.
3: Okay.
2: Και επιστρέφουμε εδώ στον αέρα των Λευκών 7 και 7.
0: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, και άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, Αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα.

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ, γι' αυτό και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα, μόνο να μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος.

0: Είναι λευκό το τάκι και 7, είναι το Λατέρνα. Τι καλεσμένο είναι ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, The Boy. Θα συζητάμε για το φεστιβάλ που. Το φεστιβάλ, μπορώ να το πούμε. Σωστό δεν είναι η έκφραση.
1: Άνετα, άνετα.
0: Ναι. Που θα είναι στη στέγη του Δήματος Ωνάση σε 5 με 7 Ιουνίου. Λέγεται Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Ο τίτλος είναι και ειλικρινής, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Κύριε, ναι, εντάξει, ναι. Χιουμοριστικά, ας πούμε, θα λέγαμε. Ότι υπήρχε λίγο μια σκέψη, σκεφτόμουν αντίστοιχα έργα τα οποία έχουν γίνει με ανθρώπους που δεν. Που απεικονίζουν, ας πούμε, μια χώρα με πολλή λεπτομέρεια, χωρίς να έχουν ταξιδέψει, όπως η Αμερική, ας πούμε, του Κάφκα, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Οπότε κάπως υπήρχε αυτή η λογική, και επειδή δεν ήθελα να λέγεται Αυστραλία, ότι εμείς παρουσιάζουμε την Αυστραλία, θέλαμε να υπάρχει η σχέση της Αυστραλίας με έναν άνθρωπο, ας πούμε, επί της ουσίας. Εξού και κατέληξα σε αυτόν τον τίτλο.
0: Πώς. Δεν έχεις πάει στην Αυστραλία?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν σου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση ότι να πρέπει να επισκεφτείς αυτόν τον τόπο, ή φοβάσαι πως απογοητευτείς με αυτήν την εικόνα που έχεις δημιουργήσει?
1: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Καλά, δεν έχω λεφτά να πάω. Καταρχάς, ξεκινήσουμε το βασικά. Όχι, θέλω να πάω προφανώς. Τώρα, σε σχέση με το συγκεκριμένο πράγμα, προτιμούσα να μην έχω πάει πριν, οπότε να είναι. δηλαδή, ξέρεις, η δική μου Αυστραλία όντως να προέλθει από το τι θα μου τραβήξει το ενδιαφέρον μέσα από αφηγήσεις, άλλα έργα τέχνης, μαρτυρίες, ιστορία πολιτική, ας πούμε, που διαβάζω, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σίγουρα είναι το μέρος στο οποίο θέλω να πάω, ας πούμε, να το συζητάμε.
0: Τι σε τραβάει πιο πολύ να πας να δεις εκεί? Δηλαδή να. Είναι λίγο σαν πλανήτης, δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, σαν να παραλλάξουμε πλανήτη στην ουσία. Ναι. Ότι είναι κάποιοι μόνοι τους.
1: Σίγουρα.
0: Σε μια γωνία της γης είναι μόνοι τους.
1: Σίγουρα. Κοίτα, είναι πολλά πράγματα. Σίγουρα περισσότερο με ενδιαφέρουν. Δηλαδή, δεν είναι τόσο το ενδιαφέρον μου να πάω στο Σίδνεϊ, ας πούμε, πολλοί λόγους. Περισσότερο με ενδιαφέρουν από την έρημο μέχρι μικρότερες, ας πούμε, πόλεις. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι, δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορώ να πεις ακριβώς γιατί είσαι ερωτευμένος με κάτι. Ξέρεις, πολλά πράγματα. Είναι πολλά και αυτά που με ενδιαφέρουν στην Αυστραλία. Από το ότι είναι σαν ένα flip side, ας πούμε, της αμερικάνικης και βρετανικής κουλτούρας. Δηλαδή ότι μιλάνε τα αγγλικά, υπάρχουν πολλά στοιχεία αυτής της κουλτούρας, αλλά με κάποιο τρόπο παραλλαγμένα. Από τη σχέση τους με το μυστήριο, δηλαδή οι λευκοί Αυστραλοί είναι ίσως οι τελευταίοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν δίπλα καθημερινά με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε τελείως διαφορετικά πράγματα, όπως είναι, ας πούμε, οι Αβορίγινες, και ποια είναι η επιρροή από τους μένους τους δέκε. Και του Μπάλιν, ναι, δεν ξέρω, πολλά πράγματα. Για κάποιο λόγο υπάρχει, ας πούμε, αυτό το ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον και μια συγκίνηση, εννοώ ότι εμένα με. Διαβάζω για την Αυστραλία και, πώς το λένε, φορτίζομαι συναισθηματικά σαν να διαβάζω για την Ελλάδα, ας πούμε, κάτι, ξέρεις, που θα είχαμε σε σχέση, και είναι λογικό να φορτιστώ, ας πούμε. Ναι.
0: Πώς σκέφτεσαι ότι ιδανικά κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει όλο αυτό το πράγμα με την Αυστραλία?
1: Ναι. Έλα μου, ναι. Κοίτα, είναι χαοτική η αφήγησή του με έναν τρόπο λόγω όλων αυτών των χώρων. Σίγουρα εμένα με ενδιαφέρει κάποιος να δει τις αυστραλιανές ταινίες. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω να σου πω, ό,τι φτιάξαμε είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που για μένα, ας πούμε, ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και σημαντική. Και για όλα τα πράγματα είμαι έτσι αρκετά καλά και έτσι συγκινημένος που τα φτιάξαμε, ας πούμε, και που κατάφερα να ασχοληθώ σε μεγαλύτερο βάθος, ας πούμε, με την Αυστραλία φέτος, που είχα, ας πούμε, αυτό το ενδιαφέρον. Οπότε δεν ξέρω, δηλαδή το ιδανικό με μένα είναι κάποιος να έρθει τρεις μέρες και να μην βγει από εκεί πέρα και να καεί μέσα σε αυτό το πράγμα. Αυτό.
0: Πάμε να ακούσουμε Johnny and Mary από Man from Anagra. Μας πάει μέχρι τις 9:30 και πιστεύουμε μετά στην κουβέντα μας.

0: 7,7.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ.
2: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: CDFM 92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM 92.gr.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: 92. CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης. Με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Okay.
0: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
0: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
0: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: 97,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Εν εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή το αρμόδιο Υπουργείο. Έτσι δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Λευκό 87 και 7 είναι 9 και 32, είναι 27 Μαΐου της σήμερα του 2026, είναι ο Αλέξανδρος Βούλγαρης εδώ, συζητάμε για την Αυστραλία, στο δε ταξιδέψα ποτέ την Αυστραλία, είναι ένα πολύ... πολυτεχνικό, μπορεί να πει κανείς. Πολλές μουσική, κινηματογράφους, εκθέσεις, performances θα γίνουν 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Έτσι, ένα. Και δεν πρέπει, στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, Αλέξανδρε, δεν πρέπει να είμαστε σχετικοί με την Αυστραλία για να το παρακολουθήσουμε. Είναι για να πάμε να δούμε συγκεκριμένη οπτική.
2: Ναι, και ο τρόπος που το προσεγγίσαμε ήταν χωρίς να προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό. Δηλαδή η λογική ήταν σαν να πέφτεις, ας πούμε, σε μια χώρα και κανείς να μην πρέπει να σου εξηγεί τι είναι αυτό το πράγμα, ποια είναι αυτή η τοποθεσία, τι σημαίνει αυτό. Ότι πέφτεις λίγο και προσπαθείς μόνος σου να βγάλεις άκρη, ας πούμε.
1: Είναι ένας τρόπος να ξεφεύγεις λίγο από την Ελλάδα. Τώρα, καταλαβαίνεις τι να σου πω, ότι από αυτά που συμβαίνουν εδώ, το να καταπιάνεσαι με μία άλλη χώρα και με. Ξέρεις, όχι να κοιτάς ποια κυβέρνηση έχουν, τι νόμους περνάνε, αν ξέρω εγώ με τα social media, τι κάνουν με τους νέους κτλ. Να ψάξεις να βρεις, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα που θα σε ενδιαφέρουν να ψάξεις και στην Αθήνα, σε μία άλλη χώρα στην ουσία.
2: Ναι. Κοίτα, δεν είναι τόσο διαφυγή με την έννοια του ότι δεν είναι ότι έχω επιλέξει ένα μέρος έτσι ιδανικό που δεν έχει τα προβλήματα της Ελλάδας και το φαντασιώνομαι. Δηλαδή μια χαρά προβλήματα έχει Αυστραλία και μια χαρά με ενδιαφέρει να διαβάζω για αυτά. Περισσότερο θα έλεγα ότι μπορεί να πράγματα τα οποία διαβάζω για την Αυστραλία ή βλέπω να με βοηθάνε στο να ερμηνεύσω πράγματα σε σχέση και με το εδώ. Και κυρίως να σου πω την αλήθεια, το ενδιαφέρον μου προέκυψε από το ότι χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι περνάει όλη μας η ζωή και οι γνώσεις μας κάπως περιορίζονται, θεωρώ, γύρω από τη χώρα μας και άντε την Αμερική. Δηλαδή, αν κάτσουμε και σημειώσουμε
1: καταναλώνουμε πολύ
2: τις ταινίες, ας πούμε, που βλέπουμε και όλα αυτά, χωρίς ίσως να το παίρνουμε χαμπάρι, ένα τεράστιο ποσοστό κινείται γύρω από την αμερικάνικη κουλτούρα. Και θεωρούμε ότι επειδή είδαμε, ας πούμε, δύο ταινίες του Μπέργκμαν, ότι ξέρουμε την Σουηδία και του Σουηδίσκου κινηματογράφου, επειδή είδαμε δύο ταινίες του Αλμόδοβαρ την Ισπανία. Και όταν μιλάς, ας πούμε, με Ισπανούς ή όταν μιλάς με Σουηδούς, αυτοί μπορεί να μην θεωρούν καν ότι ο Μπέργκμαν είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης ή πιθανόν να είναι ο πιο εξαγώγημος. Οπότε κάπως το ενδιαφέρον μου ήταν γύρω από το αυτό, ότι ξέρω την αμερικάνικη κουλτούρα, ότι θέλω να γνωρίσω μια άλλη χώρα. Και αυτό κάπως προσπαθώ να κάνω και μετά την Αυστραλία, δηλαδή με άλλες χώρες. Δηλαδή το δύσκολο και το δυσκοπότερο είναι η Ινδία. Είναι το ινδικό σινεμά, ας πούμε, που αν μπει εκεί πέρα τελείωσε μετά, δεν βγει ποτέ.
1: Εντάξει, υπάρχει και πολλές προεκτάσεις διαφορετικές. Δηλαδή από το Bollywood μέχρι το ποιοτικό, ας πούμε, ινδικό σινεμά είναι.
2: Ναι, γιατί όποτε μπαίνεις σε κάτι πιο πολύ σε βάθος, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι. Δηλαδή και η έρευνα για την Αυστραλία που έγινε για αυτό το τριήμερο. Εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, όταν είπαμε να το κάνουμε, να κάνω μια έρευνα πιο σε βάθος μέσα στην πολιτική, στην ιστορία, και ήταν μια τεράστια λερναία ύδρα. Εγώ πίστευα ότι θα κάτσω να ασχοληθώ κάποιες μέρες για να συλλέξω κάποια πράγματα που θα με βοηθούσαν σε αυτά που θέλω να κάνω, και περάσανε 7 μήνες και ακόμα έψαχνα, και το ένα πράγμα ανοίγε κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Οπότε, ξέρεις, μιλάμε για μια ολόκληρη ιστορία μιας χώρας, μια ολόκληρη ιστορία της τέχνης. Δηλαδή, σκέψου κάποιος να αποφασίσει να ασχοληθεί με την Ελλάδα. Δεν θα τελειώσει ποτέ, ας πούμε.
1: Πάντως, είμαστε λίγο εξοικειωμένοι. Δηλαδή, εντάξει, πες, για αγγλική κουλτούρα υπάρχει πολύ μέσα στην Αυστραλιανή. Δηλαδή, είναι κάπως Αγγλοσάξονες αυτοί.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, το περίεργο, αυτό που μου τραβούσε κάπως και το ενδιαφέρον και δεν καταλάβαινε γιατί συμβαίνει, είναι ότι ενώ η αγγλική κουλτούρα μιλάνε αγγλικά, το οποίο μας είναι οικείο, και η αγγλική κουλτούρα, η αμερικάνικη, είναι βασικό μέρος της, ότι για κάποιο λόγο δεν έχουμε ιδιαίτερη επαφή με την Αυστραλιανή, με τον κινηματογράφο, για παράδειγμα. Ακόμα και φίλοι μου, δηλαδή σκηνοθέτες, οι οποίοι βλέπουν τα πάντα και όλα αυτά, για κάποιο λόγο στον Αυστραλιανό κινηματογράφο οι περισσότεροι έχουν σταματήσει σε 2-3 βασικά πράγματα, δηλαδή στο Peter Weir, στα Mad Max, σε κάποιες ταινίες δεκαετίες του 90,
1: στην Kylie
2: Minogue. Εντάξει, μέσω της μουσικής, δηλαδή, οι μουσικόφιλοι θεωρώ ότι έχουν παρακολουθήσει λίγο πιο πολύ όλη αυτή τη δεκαετία του 70 και του 80, ας πούμε, το rock και το punk, ας πούμε, το αυστραλέζικο. Αλλά και πάλι, ας πούμε, δεν έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με το Little Band Movement, ας πούμε, της Μελβούρνης, που ήταν από τις καταλήψεις, ας πούμε, στα τέλη 70 και όλα αυτά. Οπότε, αυτό μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Ότι ενώ
1: πώς
2: είναι...
1: κατάφερες όμως εσύ να συγκεντρωθείς πάνω σε κάτι, ναι, τη στιγμή που υπάρχουν μέρες και ώρες που πάμε να δούμε μια σειρά ή μια ταινία στην τηλεόραση, mm, και σπαταλάμε περίπου όλο το χρόνο μας, ναι, στο να αλλάζουμε, ναι, να γυρνάμε, ξέρω εγώ, στις πλατφόρμες από το ένα στο άλλο και τελικά να έχουμε περάσει 2 ώρες και δεν έχουμε δει 2 λεπτά από οτιδήποτε, ναι, απλά κοιτάμε τίτλους για να τους απορρίπτουμε ή τους λέμε να τους δούμε, ναι, αργότερα.
2: Κοίτα, δεν πολύ βλέπω σειρές και όλα αυτά. Έχω περάσει τις φάσεις μου, τις αποφεύγω όσο μπορώ. Ακριβώς επειδή νομίζω ότι ό,τι μου... Νομίζω ότι τελικά ξέρεις τις σειρές την ώρα που τις βλέπεις, νομίζεις ότι βλέπεις το καλύτερο πράγμα που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου.
1: Ναι.
2: Και τις περισσότερες φορές μετά είναι ένα πράγμα που έχει... που λες έχασα 2 μήνες, ας πούμε, από τη ζωή μου. Είναι πολύ λίγες σειρές δηλαδή που δεν έχω μετανιώσει, που τις έχω δει εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω, γενικά σαν άνθρωπος, δεν ξέρω, υπάρχει, μου αρέσει να κάνω focus σε κάτι, όταν κάτι μου τραβάει το ενδιαφέρον, μου αρέσει να χάνομαι μέσα σε αυτό, ψάχνω να βρω χρόνο, εντάξει δεν κοιμάμαι, ξέρεις δεν έχω φίλους, αυτά τα βασικά πράγματα, για να προχωρήσεις με έρευνα, αυτά.
1: Ναι, αλλά είναι ανήκει και αυτό και όλο αυτό που θα γίνει στη στέγη σε, ναι, λίγο καιρό. Ανήκει σε ένα σύμπαν που προσπαθείς να φτιάξεις. Ναι. Δηλαδή που είναι και οι ταινίες σου και οι δίσκοι μαζί, ναι, και τώρα όλο αυτό το κομμάτι με την Αυστραλία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η ερώτηση είναι, προσπαθείς να το φτιάξεις το σύμπαν ή τέλος πάντων είναι κάτι που σου βγαίνει από πηγαία αυτόρμητα.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάτσω να... Βασικά δεν έχω χρόνο να κάτσω να σκεφτώ. Η αλήθεια είναι ότι, δεν ξέρω, απλά καταπιάνομαι με κάτι το οποίο μου τραβάει το ενδιαφέρον τόσο ώστε να μπορώ να δώσω όλο αυτό το χρόνο γι' αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, αν με ρωτήσεις, ξέρεις, γιατί έκανες, ας πούμε, τη Μάργκο, γιατί έκανες, ας πούμε, το πολυδρός του Γουινόν, όλες αυτές τις ταινίες, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρεις, μπορώ να σου πω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο πολύ αλήθεια, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι υπήρχε κάτι εκεί πέρα που με έκανε να ασχοληθώ 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια, πολλές φορές χωρίς να πληρωθώ, χωρίς να κοιμάμαι, γιατί πρέπει να δουλεύω τη μέρα για να πληρώνω τα ενοικιά μου, άρα το βράδυ θα μοντάρω, ας πούμε, και θα κάνω αυτό. Δηλαδή για κάποιο λόγο υπάρχει κάτι σημαντικό για μένα σε αυτό.
1: Προσπαθώ όμως, εντάξει, για αυτό, αυτό το, ναι, κάνεις γιατί... Να το πω απλά, γιατί σου αρέσει. Δηλαδή,
2: ναι,
1: δηλαδή είναι ότι θες να χαθείς τον δημιουργικό σου κόσμο.
2: Ναι, μου αρέσει. Πιθανότητα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, ας πούμε. Γιατί ξέρεις και αυτή η δουλειά, ας πούμε, του κινηματογράφου, ας πούμε, και της μουσικής, ένα τεράστιο ποσοστό είναι όπως όλες οι δουλειές. Είναι δυσκολία, είναι γραφειοκρατία, είναι επικοινωνία, είναι πράγματα που δεν θέλεις να κάνεις, είναι έκθεση. Εμένα η έκθεση δεν είναι το αγαπημένο μου, ας πούμε, πράγμα, που είναι λίγο οξύμορο όταν ασχολείσαι με αυτά. Υπάρχουν και πράγματα που μου αρέσουν. Σίγουρα σου λέω, είναι κάτι που νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δηλαδή όταν μου μπει μια ιδέα στο μυαλό ότι εγώ πρέπει να κάνω αυτή την ταινία, πως κάποιος λέει πρέπει να σκοτώσω τον Τζον Λένον, ας πούμε, πρέπει να κάνω αυτή την ταινία, πρέπει να κάνω αυτό το δίσκο, οδηγούμε στο να κάνω ό,τι περνάει από το, ξέρεις, από το χέρι μου για να το κάνω αυτό.
1: Πάντως, έχω διαβάσει και σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι, ας πούμε, για τα τραγούδια συγκεκριμένα, επειδή είπες γιατί πρέπει να κάνω αυτό το δίσκο, ότι δεν είναι ότι πολλά σου βγαίνουν και αυτόρμητα σε κάποια στιγμή που δεν το περιμένεις. Δεν είναι ότι κάθεσαι να γράψεις, κάθεσαι να...
2: Όχι, ναι, ναι, ναι. Προκύπτει από μέσα, αλλά σου λέω, παρόλα αυτά δίνεις αυτό χρόνο, παρόλα αυτά θα κάτσεις, παρόλα αυτά θα πας να παίξεις με τη συναυλία, θα μπεις στο στούντιο, το οποίο, ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, γίνεται, λόγω χρόνου, λόγω όλα αυτά τα πράγματα, γίνεται όλο και πιο δύσκολο και για μένα και πιο hardcore με έναν τρόπο. Δηλαδή, παρόλο που μπορεί το υλικό των πραγμάτων που κάνω, της μουσικής, ας πούμε, των ταινιών, να έχει ηρεμήσει σε έναν βαθμό, ας πούμε, θα έλεγε κάποιος. Την ίδια στιγμή εμένα, ο τρόπος με τον οποίο το ζω είναι πολύ πιο άγριος, γιατί ενώ ότι μου ήταν πολύ πιο εύκολο στα 25 μου και στα 27 μου να κάνω αυτά τα πράγματα, παρά να βρίσκω το χρόνο για να τα κάνω στα 45 μου, ας πούμε.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε το διαμέρισμά μας.
2: Έξω από το παράθυρο ο φωταγωγός και στο βάθος η πόλη. Μοβ σεντόνι. Κόκκινο και κίτρινο κάλυμα για το πάπλωμα. Μία μοβ και μία πιο ανοιχτή μοβ μαξιλαροθήκη. Η τύχη γύρω μας εκρού. Το air condition μόνιμος ανοιχτός στους 22. Ένα σώμα καλοριφέρ. Δύο λευκές σιρταριέρες. Μία με χαρτιά της δουλειάς, μία με τα ρούχα του μωρού. Μία μικρή βιβλιοθήκη με τα αγαπημένα μου βιβλία. Πάνω στη βιβλιοθήκη, μία σοκολάτα με μπισκότο και το περιτύλιγμα μίας σοκολάτας με φουντούκι. Για κινητό. Το κινητό μου τηλέφωνο. Ένας σκληρός δίσκος. Ορφανή σελιδοδείκτης. Ένα ποτήρι χωρίς νερό. Για να μην βγάζει έντονο φως. Ένα λευκό πιάτο με υπολείμματα από τραχανά πάνω σε ροζ δισκάκι. Θήκη γυαλιών και καθαριστικό γυαλιών. Χρησιμοποιείται ημερολόγια. Από το 2017 χρησιμοποιείται ημερολόγια. Το 2019 και το 2020.
1: Λευκόδεπτα και 7, 9 και 45 είναι εδώ, δεν μπορεί, είναι εδώ Αλέξανδρος Βούλγαρης. Συζητάμε για το «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». Πάμε λίγο, ότι μεταφερόμαστε την άλλη Παρασκευή, σωστά τα λέω?
2: Ναι, νομίζω.
1: 5 Ιουνίου. Τι, πες μας κάποια σωσάκια, ας πούμε, για το φεστιβάλ, ναι. Ας πούμε, κάποια πράγματα, ας πούμε, που να μην τα χάσουμε, γιατί μπορούμε να μην τα ξαναδούμε και ποτέ στη ζωή μας.
2: Έλα, μετά. Κοίτα, νιώθω λίγο άσχημα γι' αυτό, γιατί όλα για μένα είναι.
1: Προφανώς, ναι, ναι, το, όλα παιδιά σου είναι, το ξέρουμε.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Η παιδιά μου είναι. Κοίτα, στις ταινίες θα έλεγα, στο αφιέρωμα των ταινιών, υπάρχει μια ταινία που για μένα είναι πολύ σημαντική που λέγεται My Life Without Steve. Είναι μια πειραματική ταινία της Γκίλιαν Λίχη, 1986. Που θα έλεγα όσοι ενδιαφέρονται για αυτού του τύπου το σινεμά, ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να δούνε. Υπάρχει, τι υπάρχει, έλα μου, Υπάρχει ένα αφιέρωμα στις ταινίες της Tracy Moffat που είναι μια αβορήγινας σκηνοθέτης πολύ σημαντική που κάνει ένα μείγμα έτσι, πειραματικού σινεμά και folk horror. Με έναν τρόπο υπάρχουν δύο-τρεις κλασικές ταινίες. Υπάρχει λέει, το Picnic at Hanging Rock, το Devil's Playground του Fred Skepis, το Breaker Moran του Bruce Beresford, που είναι ας πούμε οι τρεις σκηνοθέτες λίγο που στήσανε το αυστραλιανό νέο κύμα. Δεν ξέρω να σου πω, οτιδήποτε παίζεται, οτιδήποτε παίζεται για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό και υπάρχει λόγος κάποιος να το δει. Μετά είναι, δεν ξέρω, όλες οι δουλειές μου είναι πολύ σημαντικές. Χαίρομαι πολύ που κάναμε που κάναμε μια μεγάλη μήκους ταινία που λέγεται Μαραλίγκα Μανιγκρίτα Ματαμαρού. Και είναι μια ταινία για την Αυστραλία που έκανα. Αλλά όλες οι δουλειές, δηλαδή μουσική της Τρίχρωμης, όλα τα σκηνικά που φτιάχνουν Λαμπρίδης, φωτογραφίες της Μυρτούς, το animation της Βιανέλη που λέγεται Απότομα είναι φανταστικό για μένα. Οπότε, ναι, οτιδήποτε ας πούμε. Εντάξει, εγώ είμαι έτσι ενθουσιασμένος με αυτό.
1: Ωραία. Ναι.
2: Επίσης υπάρχει φαγητό από την Αυστραλία. Α, αυτό μάλιστα. Θέλω να πω.
1: Υπάρχουν. Μάλιστα. Τι φαγητό δηλαδή είναι αυτό?
2: Είναι.
1: Βάση είναι το κρέας.
2: Όχι απαραίτητα. Είναι από διάφορα γλυκά και τύπου μπισκότα, τέτοια πράγματα και όλα αυτά. Υπάρχουν και meat pies και διάφορα. Στα street food, ας πούμε, δικό τους. Και ποτά, Victoria Bitter, πώς το λένε, μπύρες, Death Flip Cocktail, διάφορα, ας πούμε, ποτά τα οποία πίνουν εκεί οι φίλοι μας.
1: Και ποιο είναι το fun fact πάντα με την Αυστραλία? Είναι το πόσα πολλά καγκουρό έχει.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, αλλά είναι περίπου, μπορεί να είναι, φτάνει το πληθυσμό σου, μπορεί να προσεγγίζει για τα 50-60 εκατομμύρια.
2: Αλήθεια, ναι. Ναι.
1: Και σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια, πώς είναι στην ουσία?
2: Είχαν κατά καιρούς πρόβλημα με διάφορα πράγματα.
1: Δηλαδή στην ουσία κάθε άνθρωπος είναι 3 καγκουρό για κάθε άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Και με τους βατράκους σου έκανε φοβερά πράγματα.
2: Και με τα κουνέλια. Με τα κουνέλια δεκαετία του 50 είχαν τεράστιο πρόβλημα και τα σκοτώσαν.
1: Γιατί υπήρχε ένα ζωή σε αυτές τις ιστορίες ότι συνέχεια φέρνανε ένα πληθυσμό ζωικό ώστε να αντιμετωπίσει έναν άλλον. Και μετά δημιουργόταν ένα τεράστιο ζήτημα με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Πες μου τώρα, να κλείσουμε με αυτό. Έτσι, 4-5 πράγματα που θα πρότεινε σε ένα φίλο, σε μια φίλη, από αυτά, ας πούμε, τα χρόνια που έχει περάσει με την Αυστραλία, ένα βιβλίο να πάρει σπίτι του, μια ταινία να δει οπωσδήποτε, ξέρω, ένα συγκρότημα που δεν πάμε το ξέρουμε, ένα μουσικό.
2: Ναι. Κοίτα, όσον αφορά τη μουσική, θα έλεγα ότι αυτό που μου φαίνεται ενδιαφέρον πιο πολύ είναι το Little Bands Movement, κίνημα μικρών συγκροτημάτων που λέγεται, το οποίο είναι στη Μελβούρνη, σε έτσι κάποιες περιοχές, σε κάποια προάστια της Μελβούρνης στα τέλη δεκαετίας του 70. Τότε πολλοί μέναν σε κάποιες καταλήψεις εκεί πέρα και η λογική είναι ότι φτιάχνανε συγκροτήματα που υπήρχαν κάποιοι άτυποι κανόνες, ότι δεν πρέπει, το κάθε συγκρότημα δεν πρέπει να παίξει συναυλία πάνω από 2 φορές και δεν πρέπει να έχει πάνω από 15 λεπτά υλικό. Οπότε ήταν δηλαδή μια μεγάλη παρέα ανθρώπων. Οι περισσότεροι δεν ήταν μουσικοί, ήταν ζωγράφοι, σκηνοθέτες. Ήταν κάτι κοντινό με το No Wave, το νεοϊορκέζικο, ας πούμε. Σκέψου. Και οι οποίοι φτιάχνανε συγκροτήματα σαν post-punk αλλά με πιο ηλεκτρονικά στοιχεία, με πιο drama scene, ας πούμε, και τέτοια πράγματα, τα οποία τα φτιάχνανε για 1-2 συναυλίες και τελειώνανε. Και υπήρχε ένας τύπος που λεγόταν Adam Bamford, ο οποίος ερχόταν με ένα μπομπινόφωνο σε αυτά τα 3-4 μπαρ τα οποία παίζανε τις μουσικές και ηχογραφούσε τις συναυλίες και αμέσως μετά πήγαινε σε ένα κοινοτικό ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι πολύ σημαντικό, και έπαιζε αυτές τις μπομπίνες. Οπότε δημιουργόταν με αυτή τη σκηνή. Οπότε, όσον αφορά τη μουσική, θα έλεγα αυτό. Όσον αφορά τα εικαστικά, θα έλεγα σίγουρα τη ζωγραφική των Αβορίγινων και κυρίως το Γυραγουάλα, που ήταν ένα ζωγράφος ο οποίος ζωγράφιζε bark painting, επί της ουσίας, δηλαδή μέσα σε φιλίους δέντρων, σε ευκάλυπτο και όλα αυτά. Και τη σχολή της Χαϊδελβέργης, που ήταν οι Ιμπρεσιονιστές. Ζωγράφη στα τέλη του 19ου αιώνα, Χαϊδελβέργη, που είναι ένα προάστιο της Μελβούρνης, όχι τη γερμανική Χαϊδελβέργη. Κινηματογράφο αυστραλιανό νέο κύμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, η οποία ήταν επηρεασμένη από τη σχολή της Χαϊδελβέργης σαν εικόνα. Αλλά πολλά, δηλαδή και το κίνημα της Μελβούρνης, ας πούμε, το Super 8 κίνημα της δεκαετίας του 80, και κείμενα κυρίως αβορίγινων που σχετίζονται με αυτούς, δηλαδή ποίηματα της Άλικο Μπιέκερμαν, Ουτζερούνο Νουκάλ, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Και αυτή η ιστορία αξίζει να την ψάξετε. Για τους Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς που ήρθαν στη Λίμνο και στη Λέσβο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, και στην ουσία η συμμετοχή τους στον πόλεμο με την πλευρά των δυνάμεων, ας πούμε, της Αντάντε, ότι στην ουσία έχει και νεκροταφείο σχετικό, υπάρχει, αλλά και ότι φτιάξανε, βοηθήσανε πάρα πολύ στο να διαφτιαχτούν υποδομές στα νησιά, φτιάχνοντας δρόμους, γιατί μείναν εκεί για αρκετό χρόνο. Μετά υπάρχει και η μάχη στην Καλλίπολη και τα λοιπά, που έχει γίνει και ταινία από τον Πίτερ Γουίρα και τα λοιπά, όπου εκεί χάσανε βέβαια. Αλλά στην ουσία εκεί ήταν το στρατόπεδό τους πριν, ας πούμε, για να επιτεθούν στα Δαδανέλια.
2: Είχαν πάρει μέρος

0: Μαντέρ. Θα δείτε εικαστικά, έκθεση φωτογραφία, mm-hmm. πάρα πολλά πράγματα σε ένα έτσι πρωτόγνωρο, που θα μπορεί να πει κανείς, event για τα δεδομένα της πόλης μας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακολουθεί ο Ρένος Χαλαμπίδης, εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί εδώ στις 7. Γεια σας.

0: Citian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: CityFM 92.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: No.

0: casarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041, 22610 81041.

0: Music. Your request.
1: 92 City FM.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
13: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Shred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Πάνα, φεύγω!
7: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
13: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής

0: μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
1: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
3: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
2: Χρυσόραμα. Moments in time.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
10: Πάνα! Φεύγω!
11: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.

0: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
3: My better is the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better and the better, the east and the better, the east.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
9: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
10: Urban Vibes at Olong Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olong Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του City FM.
11: City FM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων mo.com, gazarte.gr.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

0: Carlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
1: Είσαι εργοδότης, λογιστής. Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
0: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
1: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Urban Vibes Atollum Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Atollum Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
1: με την υποστήριξη του CTFM.
4: Πάνα, φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου, όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: 92. 92.
9: CDFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

92 City FM.

0: more.com με την υποστήριξη του Relays Athens.
1: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριμπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Urban Vibes at Olon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
3: με την υποστήριξη του CTFM.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: CTFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

What's that? What's that? What's that? All right.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
10: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: from me.
1: City FM.

0: eject.gr.
1: Urban Vibes at Olong Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olong Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του City FM.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
8: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
7: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
8: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
7: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει

0: προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom, the no.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
4: CDFM 92.
5: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
6: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92. CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: Urban Vibes at Olong Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olong Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του City FM.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 0 87 660.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041, 22610 81 041.
10: Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα ξεχάστε το. Γιατί

0: προϊόντα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendopana Calvary. Τα Tendopana Calvary είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Tendopana Calvary. Γιατί για Tendopana καλύτερα Calvary.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Discover great music.

Τα χαίρετε και από μένα, 3 λεπτά μετά τις 6, εν λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ, στα στούντιο του Αμαρουσίου, σε μια μέρα που πάρα πολύ κουβέντα γίνεται για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πλέον έχει και όνομα και έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το όνομα του κόμματος, μιας και λέγεται Ελλάς. Παίξανε πολλές πλάκες online ότι επιλέχθηκε αυτό το όνομα. Το καταλαβαίνω. Είναι κάπως περίεργο. Σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει πρέφα, είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι το νέο κόμμα το οποίο θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Είχαμε την συγκέντρωση εκεί στην πλατεία Θησίου με τον λόγο του Αλέξη Τσίπρα, πολλά παράπονα από τους πρώην συντρόφους του, πολλά σχόλια από τους αντιπάλους του, γενικότερα κουβέντα γύρω από το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, και ασφαλώς εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε και εμείς, καθώς και όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Για την ώρα μία πρώτη καλησπέρα από μένα, παραμένει, με συγχωρείτε, στην παρέα μας η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards coupons, τα οποία τα βρίσκεται μπαίνοντας στο MyDay και στην αντίστοιχη ενότητα, για να βρείτε κουπόνια όπως εκτός 20% για τις αγορές σας στο About You. Επιστρέφω.

Ελλάς λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη είδηση χθεσινή. Ίσως θα λέγαμε ότι άργησε, για κάποιους άργησε, για κάποιους έσκασε στην ώρα του, για κάποιους δεν έχει σημασία. Πάντως το σίγουρο είναι ότι οι τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν μια διάθεση, τουλάχιστον έτσι όπως το διάβασα εγώ, για έναν πολιτικό ο οποίος γέρνει περισσότερο στο να προσελκύσει και αριστερά, κέντρο-αριστερά κοινά, δηλαδή να φύγει, να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν του στον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι λογικό εδώ που τα λέμε. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν θα είχε κανένα νόημα να ανοίξει μια καινούργια παράταξη, η οποία θα στοχεύει στο ίδιο ακριβώς κοινό που στόχευε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα όμως δείχνει ότι είναι μια παράταξη η οποία θα. Αυτό που λέγαμε κιόλας, ότι θα διασπάσει ακόμα περισσότερο το μέτωπο της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και πώς θα αλλάξει τη συνταγή πιθανολογούμενων συμμαχιών, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να προβληματίσει περισσότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βλέπει ότι απέναντί της θα έχει πολλαπλούς αντιπάλους και όχι ένα μεγάλο κόμμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Εκτός και αν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη ανατροπή, που θα είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή, αν δηλαδή ένα ολοκένουργιο κόμμα όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα μπει κατευθείαν στο κάδρο μιας δεύτερης θέσης, για παράδειγμα. Εγώ προσωπικά το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στην Ελλάδα έχουμε δει πολύ πιο περίεργα πράγματα. Έχουμε ούτως ή άλλως δρόμο μέχρι τις εκλογές, οπότε πολλά μπορούν να γίνουν. Πάντως για την ώρα μένουμε στο να ασχολούμαστε με τον τίτλο του κόμματος, το οποίο μας θυμίζει ελληνική αστυνομία, μας θυμίζει και άλλα πράγματα. Δεν πειράζει, έτσι πάνε αυτά. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Να, παίζει και η μουσική. Αυτή είναι η Nation of Language και το Inept Apollo.

21 λεπτά μετά τις 6, Λευκό, 87 και 7. Έχω να σας μεταφέρω και μία έκπληξη, την οποία τη δουλεύω αρκετές εβδομάδες τώρα. Θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις, αλλά έτσι λίγο για να έχετε κάτι να περιμένετε, μιας και κάποιες από εσάς ενδεχομένως να το έχετε κρατήσει, να το έχετε ακούσει, ότι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα είναι οι τελευταίες εκπομπές που κάνω από το στούντιο του Αμαρουσίου. Μετά ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που έχω σε Μέξικο, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο μιας δημοσιογραφικής αποστολής για το Μουντιάλ του 2026. Θα συνεχίσω κανονικά τις εκπομπές μου από το δρόμο, από το κάθε μέρος του κόσμου που θα επισκέπτομαι, τέλος πάντων, στο πλαίσιο αυτής της αποστολής. Λοιπόν, αυτό το οποίο σας ετοιμάζω λοιπόν είναι μία σειρά εκπομπών οι οποίες θα αποτυπώνουν μουσικές από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ του 2026. Θα είναι 6 εκπομπές οι οποίες θα χωρίζονται σε ομίλους, έτσι ακριβώς όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο, στους 12 ομίλους, έτσι ακριβώς όπως είναι η δομή των ομίλων του Μουντιάλ του 2026. Και κάθε εκπομπή, κάθε δίωρο θα αποτυπώνει μουσικές από 2 ομίλους. Έτσι, θα έχουμε 6 συνολικά εκπομπές για να χωρέσουν όλοι οι όμιλοι, όλες οι χώρες και όλες οι μουσικές που θα επιλέξω για σας να τις μοιραστώ μαζί σας, και να δεν χρειάζεται να έχετε ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, αρκεί να έχετε το μουσικό σας ενδιαφέρον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
1: 92.

0: Energy.gr. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
5: Έκανα πρώτη φορά στη ζωή μου πεντικιούρ. Τόσα χρόνια γιατί δεν το έκανα.
6: Τόσα χρόνια σαν τυφλό, έψαχνα για λίγο φως.
5: Ναι, τόσα χρόνια γιατί ας πούμε αρνιόμουν να μπω σε αυτό το ναό εκεί μέσα και να βγω μετά πιο ανάλαφρος.
6: Αυτό το ταμπού, ας πούμε. Το...
5: Ναι, ναι. Απόρρισα με το πόσα πράγματα έχουν μέσα τα πόδια μας.
6: Μάλιστα.
5: Τα είχα όλα αυτά, λέω.
6: Μάλιστα.
4: Alternative.
7: Παναγιώτης Μένεγος,
8: Σταύρος Διοσκουρίδης.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 6 λευκό 87 και 7. Επειδή τα είπα κάπως μπερδεμένα, έχω την αίσθηση για τις εκπομπές αυτές που έρχονται με αφορμή, με έμπνευση, αν θέλετε, από την δομή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα είναι 6 εκπομπές. Η κάθε εκπομπή θα περιλαμβάνει μουσικές από 2 ομίλους και θα αποτυπωθούν μουσικές και από τις 48 χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελο. Οπότε έχουμε πολλά να ακούσουμε. Κάποια αναμενόμενα σε ήχο, κάποια όχι και τόσο. Ξεπλάγει και εγώ, να πω την αλήθεια μου, στο κομμάτι της έρευνας που έκανα για να διαλέξω σχετικά καινούργια πράγματα. Κάποια είναι και γνώριμα, τουλάχιστον για όσους και όσους ακούνε συχνά αυτή την εκπομπή. Όπως για παράδειγμα, ένας από τους εκπροσώπους της Αγγλίας, ένα συγκρότημα το οποίο το ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, η Κουλιαντζή με το Animated Love, το οποίο το ακούμε ευθύς αμέσως.

47 λεπτά μετά τις 6 εν λευκό, 87 και τα παρέα με την ΔΕΗ και τα My Rewards Coupons, τα οποία τα βρίσκεται μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και έχουμε και αυτό το καταπληκτικό θέμα, το οποίο πρέπει να έχει σοκάρει πολύ κόσμο που παρακολουθεί την υπόθεση, μιας και διαβάζουμε ότι το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης που έστησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο εξαιρετικός οργανισμός, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είχε αναλάβει, είχε πει ότι θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας, όπου μας έλεγε εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα φτιάξει εμπορικά κέντρα, θα φτιάξει εκεί ξενοδοχεία, θα γίνει θέρετρο κτλ. Άλλωστε αυτό ζητούσαν οι άνθρωποι που ζούσαν στη Γάζα, ένα ξενοδοχείο, ένα θέρετρο έλειπε, δεν έλειπαν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν ότι καλά όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία.

Δηλαδή είναι άδεια τα ταμεία, ακόμα περιμένουν να μπουν τα λεφτά. Οπότε φαντάζομαι ότι παγώνει για την ώρα αυτό το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο εκεί στη Γάζα, με τα θέρετρα, τα ξενοδοχεία και τα καζίνο και τα γήπεδα, μην ξεχνάμε, που είχε ανακοινώσει ο Τζιάννι Φαντίνο σε συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αυτά χρειάζονται στη Γάζα ασφαλώς. Οπότε για την ώρα, λυπάμαι που σας το λέω, αλλά παγώνει το μεγάλο περπές σχέδιο ανοικοδόμησης, γιατί από λεφτά είμαστε ρέστη. Τι θα κάνουμε.

0: great music.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα

0: Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Jumbo. Άνοιξη.
5: Εδώ ακούς.
6: Εδώ ακούς.
5: Την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92. City on Web.
7: cityfm92.gr.
8: Urban Vibes at Olong Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olong Concert, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
9: με την υποστήριξη του CTFM. Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
13: CDFM 92.
14: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
15: Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by Ray.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the better, the east in the venom.

0: Νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Εν Λευκόμενη Κόνσερτ, Ειρήνη Σκυλακάκη.
2: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το album No Shame, που είναι και το τραγούδι, το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην.
3: Διδακτικό.
2: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7. Discover great music.

4 λεπτά μετά τις 7 εν Λευκό, 87 και 7. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και διαβάζω, ladies and gentlemen, ότι αυτή τη στιγμή φαβορεί για νέος James Bond είναι ο Ιάκωβος ο Ελόρδιος, ο Τζέικομπ Ελόρδι για κάποιο λόγο. Να τονίσω αυτό το σημείο ότι ο James Bond εννοείται ότι πέρα από ένας γόης, ας πούμε, εννοείται ότι έχει τη δυνατότητα να περάσει και λίγο απαρατήρητος, δηλαδή να κάνει το blending με τον κόσμο, αν με εννοείται, γιατί είναι και η δουλειά του ως κατάσκοπος. Θα μου πείτε, δεν είναι πολύ καλός κατάσκοπος, γιατί σε κάθε ταινία λέει το όνομά του και το επώνυμό του. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Εν τούτης, ξαναλέω ότι ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνεις ως κατάσκοπος είναι να έχεις τη δυνατότητα να περάσεις λίγο απαρατήρητος. Ο Ιάκωβος ο Ελόρδιος είναι 2 μέτρα. Δεν ξέρω πώς θα περάσει απαρατήρητος ο Ιάκωβος ο Ελόρδιος. Ειλικρινά να σου μιλάω.

14 λεπτά μετά τις 7, εν λευκό 87 και 7. Μου έχετε στείλει διάφορες ιδέες για το πόσο ο Τζέικομπ Ελόρντι, εάν είναι τελικά ο νέος James Bond, μπορεί να κρύβεται μέσα στον κόσμο. Μου έχετε στείλει να σκύβει, να πηγαίνει γονατιστός. Το ακούω αυτό, αν και θα είναι κάπως άβολο το αποτέλεσμα, έχω την αίσθηση, ειδικά στο γυαλί. Θα το βρούμε. Να έχει κάποιο ποδηλατάκι, μου έγραψε κάποιος τολμηρός. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ James Bond ποδηλατάκι, οπότε. Νομίζω θα πηγαίναμε σε επίπεδα. Πώς το λέγανε, τον Lazenby, στο μικρό, τι δεν θυμάμαι. Αυτό το James Bond που έπαιξε μία ταινία και that was it. Κάπως έτσι τέλος πάντων το πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με την ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία σας προετοιμάζουν και για την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς σας παρέχουν και εκπτώσεις 20% για τις αγορές σας με Ferry Scanner. Εμείς συνεχίζουμε τον David Shaw και τους Beats στο No More White Horses. Ένα act το οποίο θα το δούμε σε μερικούς μήνες και στη χώρα μας. Ένα από τα πολύ έτσι ενδιαφέροντα νέα συναυλιακά, πέρα από τα μεγάλα live τα οποία πάντα έτσι προκαλούν έτσι προσοχή συναυλιακή και αίσθηση, νομίζω το David Shaw and the Beat είναι ένα από τα πολύ έτσι σύγχρονα και acts που συμβαίνουν τώρα και εγώ το έχω ήδη σημειώσει στο καλεντάρι μου, αν και έχει πολλούς μήνες ακόμα.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη.
5: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
6: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
7: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
8: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
14: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
13: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
15: Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
19: Απλά πάρτο. Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και...
2: πατάτες.
3: Okay.
2: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
20: Έλεγε ένα ωραίο Ναπολέον. Έλεγε ότι συγχωρώ τον εαυτό μου αν χάσω μια μάχη. Δεν συγχωρώ τον εαυτό μου αν ευνηδιαστώ.
21: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
22: Εν Λευκό 87,7.
23: Discover great music.

37 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό, 87 και 7. Μάκης Παπασμακόπουλος εδώ για λίγο ακόμα. Σήμερα λοιπόν μου έστειλαν κάποιοι συγγενείς μου από την Αγγλία ένα μήνυμα και μου λένε ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα επιδιώξουμε να έρθουμε για διακοπές στην Ελλάδα για να πάμε κάπου πιο δροσερά. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα θυμάστε πριν από μερικές εκπομπές που λέγαμε αυτό ακριβώς. Ότι υπάρχει ένας καύσωνας αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, ο οποίος όμως δεν επηρεάζει τη χώρα μας με αποτέλεσμα να παρατηρούνται υψηλότερες θερμοκρασίες σε άλλες χώρες. Και μου στέλνει μία ξαδέρφη μου και μου λέει: σκεφτόμαστε να έρθουμε στην Ελλάδα. Έχουν κλείσει, εν πάση περιπτώσει, αλλά λέει: σκεφτόμαστε να έρθουμε πιο νωρίς για να έρθουμε σε μια πιο δροσερή χώρα. Και τη λέω: τι να σου πω, ελάτε. Εμείς σε σχέση με εσάς τους Άγγλοι, της έγραψα, τουλάχιστον έχουμε τα αρκουδίσια. Όχι σαν και εσάς που δεν το έχετε στην καθημερινότητά σας, σας χτυπάει ο καύσωνας και δεν έχετε ένα air condition να αγκαλιάσετε ή και να φορέσετε σακίδιο. Έτσι πάνε αυτά. Discover great music.

Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω. 48 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Στην παρέα μας ήταν και σήμερα η ΔΕΗ. Με τα ΔΕΗ, με τα My Rewards Coupons, με συγχωρείτε. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Ακολουθεί η Εύα το κάτω, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή και Σάββατο ασφαλώς. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και ευχές για ένα πάρα πάρα πολύ καλό βράδυ. Γεια χαρά, σας αφήνω με τον Baxter Dury. Γεια χαρά.

0: great music.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απλά.

0: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μη ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Ακούστε!
0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
3: CTFM92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
5: Urban Vibes at Olon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου. Από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
0: με την υποστήριξη του CTFM.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

Rock and Roll κυνηγεί Got the Love στον αέρα του Ενλευκό στους 87,7. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου μαζί σας στον Ενλευκό και σε λίγο και live σε ένα από τα πιο ωραία φεστιβάλ για ένα πολύ special DJ set. Αργότερα θα τα πούμε με λεπτομέρειες. Θα πάμε παρέα λοιπόν και θα ζήσουμε το πολύ ωραίο πέρασμα από τη μέρα στη νύχτα. Μαγική ώρα. Ας είμαστε έξω να τη χαρούμε. Και ας βρέχει και σε μερικές περιοχές ας πάρουμε και την ομπρελίτσα.

από τα πιο ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα αυτές τις μέρες είναι τα Παναθηναία. Είναι εκείνο το φεστιβάλ όπου πραγματικά θα αφιερωθούμε στην καινοτομία, σε κάθε καλλιτέχνη που ό,τι και αν σκέφτηκε βασίζει τη δημιουργία του στην καινοτομία. Θα το αναπτύξουμε αυτό, θα το δούμε λίγο καλύτερα για εμάς που μας αρέσει να βρίσκουμε ποιο είναι εκείνο το μονοπάτι που σε οδηγεί στη διαφορετική σκέψη. Τρεις μέρες λοιπόν αφιερωμένες στη καινοτομία, στα Παναθήναια, με οσκαρικό Μπάρι Τζένκινς στις ομιλίες, Λούλου Γιάνγκ, Μπεν Φρόστ και πάρα πολλοί άλλοι πολύ δυνατοί ομιλητές. Θα έχει master classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές, ένα μεγάλο street party. Περισσότερες πληροφορίες στο panathinea.org. Όλες τις προηγούμενες μέρες σας δίναμε διπλές προσκλήσεις. Ειδικά απόψε μετά τις 11, μετά τις 9 μάλλον, 9-10 εκεί μετά την εκπομπή μου, θα κάνετε μία βόλτα από τη στοά βιβλίου, όπου θα με βρείτε να παίζω και πολύ δυνατές και ωραίες μουσικές.

Τρέχει όμως και ένα ακόμα πολύ δυνατό φεστιβάλ και η Front Stage συνεργάζεται με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 25 με 28 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας. Με ελεύθερη είσοδο έχουμε Greek Nights, προβολές με ταινίες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εχθές Άγριες Μέρες, σήμερα Ισοβίτες, αύριο Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης και μεθαύριο After Love. 25 λοιπόν με 28 Μαΐου, 9 η ώρα ξεκινάνε. Αν μας ακούτε τώρα και είστε around, προλαβαίνετε, θα νιώσετε πραγματικά ότι είστε διακοπές στην ίδια σας την πόλη. frontstage.gr για πληροφορίες. 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάνε οι προβολές, είσοδος ελεύθερη τονίζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου και το φεστιβάλ σου. Συμφωνώ, μου αρέσουν όλα αυτά. Σαν να λειτουργούν πραγματικά για να μας φτιάξουν τη ζωή. Και κάπως έτσι γίνεται.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
1: 92. CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: σε ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
1: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
1: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Πέρα ξεκινάμε alternative.
1: Λέω ότι ασχολούμαι με το pole dancing. Και με ρωτάει τι είναι αυτό. Και πετάγει τη φίλη και καλά εστιαζόμενη ότι είναι σαν να είμαι γύρος κοτόπουλο που γυρνάω γύρω-γύρω. Και λέει το άτομο, εμένα μου αρέσει ο γύρος. Θα σε έτρωγα. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ότι αυτός που το είπε ήταν 6 χρονών.
0: Alternative.
1: Παναγιώτης Μένεγος,
2: Σταύρος Διοσκουρίδης.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Την περιμένουμε στην Ελλάδα. Λίκη Λίκη, no rest for the week. Στον αέρα του Αν Λευκό, στους 87,7. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10. Απόψε αργότερα και μαζί live στην Αθήνα για DJ set. Και δεν το περίμενα ότι ο Πέτρος, ο Πελεκάνος, θα μόστραρε τόσο πολύ το ράμφος του, ας πούμε, δίπλα στην Kimberly Guilfoyle. Δεν το περίμενα, δεν του το είχα. Τον είχα για λίγο πιο underground τύπο, αλλά το ζήσε ο Πέτρος και δεν θα μιλήσω για την Kimberly, η οποία από την άλλη κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά για να ενταχθεί στην ελληνική κουλτούρα. Μόνο που η κουλτούρα μας δεν είναι σίγουρα ο Πέτρος, ο Πελεκάνος της Μυκόνου. Αλλά είναι το αστείο μας.

Έξω από τα δόντια, τα λέει η Λόλα Γιάνγκ, μέσα από το Μέση, στον αέρα του Εν Λευκό, στου 87,7. Παιδιά, που είστε, είναι 9 παρα 10 σχεδόν. Και θα πρότεινα, εάν είστε κοντά στο Πάρκο Ελευθερίας, να κάνετε μία στάση, χώστε εκεί το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ, να φύγει από τα μάτια σας, να ελευθερωθείτε, να περπατήσετε, να πάτε στο πάρκο, γιατί στις 9 η ώρα ξεκινάει η προβολή, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που παρουσιάζει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μαζί με την Front Stage Greek Cinema Nights. Κάθε βράδυ στις 9, μία προβολή με ελεύθερη είσοδο στο frontstage.gr. Αν θέλετε, μπαίνετε να δείτε τι ακριβώς παίζει και πού. Αλλά σας τα λέω όλα εγώ εδώ τώρα. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Θα δείτε Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, 4 σπουδαίες ελληνικές ταινίες από το σήμερα. Αύριο θα έχει το After Love, έναρξη ακριβώς στις 9, στο Πάρκο Ελευθερίας με ελεύθερη είσοδο Greek Cinema Nights. Πολύ ωραία κατάσταση.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr. Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: CDFM 92.
6: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Discover great music.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα,

0: Αναστάσεις Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Εν Λευκούμενη Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
3: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τετάρτον ότι μπορείς?
4: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Λευκό 87,7. Discover great music.

Υπέροχος Μόμπι, σύντομα στην Αθήνα, In This World, για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας μέχρι τις 10 στον Εν Λευκό, στο 87,7. 27 Μαΐου λέει το ημερολόγιο και είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ. Δημιουργήθηκε το 2023, τόσο πρόσφατα, από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μάρκετινγκ, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Και είναι να αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο χρειαζόμαστε αυτή τη μέρα όταν όλα γύρω μας μυρίζουν και φωνάζουν marketing. Είναι για ενημερωτικούς λόγους. Στην ουσία αυτή η μέρα προσπαθεί να ενώσει ομάδες από όλο τον κόσμο προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες, να μοιραστούν γνώσεις, να επεκτείνουν τα επαγγελματικά τους δίκτυα με στόχο να ικανοποιούν περισσότερο τον καταναλωτή και στην ουσία να κάνει τις αγορές του αλλά να είναι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτές και να μην το μετανιώνει ποτέ. Αυτό κάνει το marketing.

Να, ο Harry Styles είναι η επιτομή του marketing, αλλά από την άλλη έχει και εκείνο το ταλέντο να τα κάνει όλα να φαίνονται ποθητά. Ό,τι κρατάει, ό,τι φοράει και ό,τι και αν κάνει. Για να μην συζητήσουμε για την τιμή των εισιτήριων του, όπου ο ίδιος απενεχοποίησε κάθε του απόφαση για πολύ ακριβά εισιτήρια, λέγοντας ότι αυτό είναι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή και εγώ και οι συνεργάτες μου. Το marketing, λέει ο Θωμάς, είναι αυτό που αποδεχόμαστε να μας συμβαίνει. Δεν είναι ακριβώς. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό, αλλά το ακούω, Θωμά, αυτό που λες. Το marketing είναι τόσο δημιουργικό και τόσο μισητό, μπορεί και ταυτόχρονα, αλλά εδώ που τα λέμε, ναι, μπορεί να κινήσει πραγματικά γη και ουρανό. Όσοι ζουν στο εδώ και τώρα και παρατηρούν λίγο γύρω τους τι συμβαίνει, θα το έχουν καταλάβει αυτό. Απλώς αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα μορφή. Δεν είναι με τίποτα ίδιο έτσι όπως το είχαμε σπουδάσει, ας πούμε, πριν από 5 χρόνια. Δεν θα πω 10.

τα 90s είχαν αυτά τα γυρίσματα. Τα τραγούδια ήταν πολύ της μοδός με λίγο distortion. Το έκαναν και οι Saint Etienne. Το κομμάτι είναι του 1990. Only love can break your heart. Και κάποιοι από εσάς εκεί έξω το έχετε και σε βινίλιο. Πολύ αγαπημένο. All time classic στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Είναι Τετάρτη. Το ημερολόγιο λέει 27 Μαΐου και στόχος μας είναι η Παρασκευή για πολλούς λόγους προσωπικούς, φαντάζομαι, για τον καθένα. Αλλά υπάρχει και ένας που γίνεται προσωπική υπόθεση, αλλά αφορά όλους τους ακροατές μας. Έχουμε χρηματοκιβώτιο, αυτό τρέχει πάρα πολύ καιρό και έχει πάρει το δικό του δρόμο. 8.929 ευρώ την Παρασκευή, jackpot υπάρχει, και αν σας ενδιαφέρει πραγματικά στείλτε ένα μήνυμα τώρα, μην το ξεχάσετε. Στο 19.600 για συμμετοχή, γράψτε την λέξη win και στείλτε τη στο 19.600. Η χρέωση είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, και θυμηθείτε ότι η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν λοιπόν δηλώσετε συμμετοχή, μπορεί την Παρασκευή η Μέρη να σας τηλεφωνήσει εκεί γύρω στις 4 το μεσημέρι, και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να σηκώσετε το τηλέφωνο, να απαντήσετε δηλαδή στην κλήση και να πείτε το ποσό το σωστό, 8.929 ευρώ. Είναι απλώς πολύ σοβαρό να σηκώσετε το τηλέφωνο, παιδιά, αλλιώς έχουμε αυτά τα jackpot, ας πούμε, που συγχύζουν όλους. Δεν το θέλουμε αυτό. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Clapton από τα παλιά και πολύ καλά του, το No Eyes.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: 97,7.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Fury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sweat την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
1: Powered

Η Billy Clark έχει αγαπηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και το πάρτι στον αέρα του Εν Λευκό. Γνωρίστε την καλύτερα μέσα από το mini concert που είχε γίνει από τα πρώτα κιόλας πριν από αρκετό καιρό. Ενώ το τελευταίο ολοκένουργιο mini concert μας συστήνει την Ειρήνη Σκυλακάκη με το νέο της άλμπουμ και ηλεκτρονικό ήχο, το Shame και No Shame, ένα τραγούδι και έναν δίσκο που παίζουν με μία έννοια που συνέχεια παίζει επίσης στο μυαλό μας. Το concept, το mini concert παρουσιάζει τους καλλιτέχνες και αφού τους δούμε live, στο τέλος υπάρχει και μία συνέντευξη. Αυτή τη συνέντευξη την είχαμε μαζί με την Ειρήνη Σκυλακάκη και συζητήσαμε και πώς οι γυναίκες καλλιτέχνες μένουν μέσα στο χώρο και κατά πόσο στις μέρες μας χρειάζεται ακόμα να αποδεικνύουν την αξία τους. Μεγάλη κουβέντα και την κάναμε με την Ειρήνη Σκυλακάκη. Στο κανάλι του Εν Λευκό 87,7 στο YouTube θα βρείτε το τελευταίο mini concert που μόλις ανέβηκε.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

know the heart.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City FM 92.
1: Radio 2 here.
2: Hey, I'm smart. You dumb.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: CityFM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.